0: Σκυλά του στίγη δίβλη ο μπαμπουσκί. Ας το γελικάσκο, ας το φιλιβράσκο. Νο η κατζαδιδινό, φίλι φίβο ή βινό. Γέλιος πρώτη η σταργίνη, η κατλέτη η σβινίνη. Η σεβριούγου η παλίκ, η πατζάρινη γιαζίκ. Γέλι σόους η σγριβό, η καλβάση σε σταρτό. Η πουλιώνη σκοζιχνό, η τελάτσινη κοσοκτόρ. Καντέφι σακαλάτι, βίσκου στίβη βιναγράτ. И что мы под конец ели с креном холодец, и что мы в заключении ели банками варенье. Ладушки, ладушки, хорошо у баб...
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.